Λιώτε έτο, αγαπητά σου, μην εγώ. Η φεσή σε μπρίε. Paradise FM, nous tout le temps là.

Να πας απειένω μου κι να παφάσεις. Ακομίνω τι κοντά πιπάνε ζωή. Παλένω όνος της κι φοή που τα θεού. Μου σου λέει κι πιτά πιτά πιο άρχισαν ζεστήλ μου λέει ούπου. Μια κονέξιον κι πιφέρω.

Καλό τέτο, αδεκοστάσουν νούμερο 1. Τι φέσεις σύρμπριε. Paradise FM, nous tout le temps là.